0: για το κρυσόνο που είναι πουλές.
1: Μπορώ.
0: Πουλές. Να σταματήσω.
2: Και νόμ.